Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: 66.
1: Hey Papers, it's the Avenir and you are listening to Paper 96.6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβαγκάρης κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από τον Πέπερ 96 και 6. Επίσης, όσον αφορά τις επετείους σημερινές, είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Έχουμε πλέον και το ηλεκτρονικό βιβλίο που μπαίνει μέσα στις διεθνείς ημέρες. Έχουμε Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Και έχουμε και σήμερα Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Θέλει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, λέει, για τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και χρήσης του μπαμπού.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ναι. Φαντάζομαι ότι άμα γίνει και εκεί αλόγιστη χρήση και κόψιμο κτλ., θα το χάσουμε και τον μπαμπού από τον πλανήτη.
0: Για τις καρεκλίτσες αυτές που
1: θυμάστε. Πολλά.
0: Καρεκλίτσες μπαμπού. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10 εδώ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Ζαμβαγκάρης. Πέπερ 96 και 6.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 6.30 στο Beber 96,6 και πάμε να γνωρίσουμε έναν πιτσιρικά ο οποίος επιχειρηματικά ξεχώρισε σε μια Αμερική όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει άμα δεν κάνεις κάτι καινούριο, πρωτότυπο και να σου φέρει και λεφτά. Είναι ο Baklava Boy, όπως το λένε, ο οποίος σκέφτηκε ότι η Αμερική τα έχει όλα, όλοι έχουν κάνει τα πάντα, όλοι έχουν προσφέρει τα πάντα.
1: Τι κάνει μπακλαβά.
0: Εστιατόρια υπάρχουν φυσικά, ναι. Έκανε μπακλαβά και τι κάνει λοιπόν. Πρόσεχε, σου αρέσει να μπακλαβάς.
1: Ναι, μου αρέσει ο μπακλαβάς.
0: Εμένα
1: μου
0: αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός τι έκανε. Αντί
1: να κάνει... δεν φτιάξει μπακλαβά στην Αμερική.
0: Άκου να δεις. Αντί να κάνει τον μπακλαβά σε ζαχαροπλαστείο, να έρθει να τον βρει, φτιάχνει τα μπακλαβαδάκια μικρά κομμάτια και βγαίνει έξω και το μοιράζει και ψάχνει και βρίσκει αυτό στον κόσμο.
1: Αν όμως έβαλε τίποτα μπέικον μέσα και τέτοια.
0: Όχι, το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Έχει σαν ταψίτρα, ραγανό, φύλλο, καβροτισμένα φιστίκια κτλ. Λοιπόν, και αντί να περιμένει λοιπόν τον κόσμο, τα παίρνει μέσα σε ένα. Όπως ήταν εκείνοι που πηγαίνουν του λουκουμάδε στην παραλία. Ένα τέτοιο περιπλανόμενο, ξεκίνησε έξω από μια συναυλία. Και αφού είδε και ότι πήγε καλά αυτό το πράγμα, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπακλαβά, άρχισε και πήγαινε προς τα έξω, σε κόσμο, σε πλατείες, σε πάρκα. Τελικά, να μην στα πω λίγο, ο τύπος βγάζει 200.000 το μήνα. Μιλάμε ότι έχει γύρει χαμός. Το μεγάλο του ατού το έκανε έξω από έναν αγώνα. Όπου
1: φαντάζομαι έχει και άλλους, δεν πάρει μόνος του.
0: Μόνος του πηγαίνει αυτός, μόνος του.
1: 200 χιλιάρικα μόνος του.
0: Έξω λέει, το σημείο καμπής ήταν λέει, έξω από έναν αγώνα μπάσκετ το New York Knicks, όπου πήγε έξω, στάθηκε και μοίραζε μπακλαβά στους νικητές. Τους μοίραζε, το έκανε δωρεάν. Καταλαβαίνεις αυτό το βίντεο τι έγινε, έτσι.
1: Μα βγάλε δωρεάν, δεν μείνει τίποτα.
0: Μία φορά το έκανε. Μία φορά το έκανε. Από εκεί και πέρα, πώς το λένε, απογειώθηκε η επιχείρησή του. Η ιστορία λέει ότι τι παραδείγματα παίρνουμε από αυτόν. Ξεκινήστε από κάπου, δεν χρειάζονται πάντοτε υπέρογκα κεφάλαια. Αξιοποιήστε την κοινότητα. Εδώ είδαμε ότι με τα social media τι έγινε. Η δύναμη του βίντεο ήταν κάτι φοβερό. Ήταν κάτι το οποίο τον απογείωσε.
1: Μπορεί ο επόμενος να λέγεται ο Κανταΐφη, που να πουλάει κανταϊφάκια μικρά. Είναι ανταγωνιστής με τον μπακλαβά.
0: Να συμπληρώσω εδώ πέρα ως υστερόγραφο δύο σχόλια από κάτω από αυτή την είδηση. Γιώργος. Μόνο στην Αμερική τέτοιες βλακίες. Και από κάτω, Αντώνης. Και πού να φτάσουν εκεί τα τρίγωνα πανοράματος. Νομίζω ότι ο Αντώνης είχε την καλύτερη ιδέα.
1: Νομίζω ότι ο τύπος πρέπει να αρχίσει να ασχολείται, να παίρνει για πάρει υπαλλήλους, παιδί. Μόνος του τώρα.
0: Θα πάρει, δεν μπορεί. Τι να κάνει και τόσα λεφτά άλλωστε του παιδί.

0: Παρασκευή λοιπόν, σήμερα η μεγάλη μέρα για την κλήρωση του Pepper Experience. Εκεί γύρω στις 9 θα μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια που θα ταξιδέψει στη Βιέννη από το Pepper Experience για να δει τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είναι 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, ολοτάξει τα πληρωμένα, meet and greet τον καλλιτέχνη, στήρια για τη συναυλία, βόλτα στη Βιέννη και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Αναμένουμε λοιπόν την μεγάλη κλήρωση λίγο μετά τις 9 και μην ξεχνάτε ότι το Pepper Experience έχει και άλλους προορισμούς και άλλους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Pepper 96.6. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στο Sky.

0: Άκη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι πρωινό, πραγματικά. Δηλαδή έχει τον πιτάκι του, έχει μια μελωδία, είναι λίγο ήρεμο. Εντάξει, λίγο στο τέλος. Αλλά είναι DJ-λίδικο, τι να κάνουμε. Σε βάζει σιγά-σιγά, νομίζω, για να ξυπνήσει ήρεμα, να ξυπνήσει σιγά-σιγά, όπως χρειάζεται. Εμείς βέβαια από τις 5:30 στο πόδι, χαίρετε. Λοιπόν, είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή επιτέλους, και είναι πάλι το πρωινό Πέπερ. Είναι ο Θοδωρής Μακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Χρόνια τώρα κάθε πρωί μαζί, λίγο πάνω λίγο κάτω στις ώρες το πρωινό είναι εδώ μαζί. Έχει 18 Σεπτέμβρη και έχει ωραίο καιρό έξω. Δηλαδή έχει σήμερα, όπως λέει η Έμι, θα έχει γύρω στους 30 βαθμούς. Το πρωί δροσούλα, το απόγευμα δροσούλα. Και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δείχνει να είναι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δηλαδή 32, 33, 34 εκεί. Ό,τι θες για ένα Σαββατοκύριακο, για ένα μπανάκι, για μια ακόμα εκδρομούλα πριν μπεις για τα καλά στο εργασιακό mood, ας πούμε.
1: Και το βασικό είναι, νομίζω ότι έχουμε μπει πολύ στο εργασιακό mood. Είμαστε ήδη, 18 Σεπτεμβρίου
0: πολύ
1: σήμερα.
0: Πολύ και πολύ.
1: Είμαστε λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά, όπως είπαμε, στην Αριάδνη, το Ρομίλο και τη Ρομιλία. Έχουμε Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Όχι του παππού, του μπαμπού, με μην πει.
0: Τον μπαμπού.
1: Επίσης είναι Εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλασική Αμερικάνικη ημέρα. Δεν έχουν να ζηλέψουν από πουθενά. Στο τσίσμπεργκερ είναι ηγέτες οι Αμερικανοί. Ναι. Έχουν βγάλει τεχνολογία, έχουν βγάλει κουλτούρα. Λοιπόν,
0: τσίσμπεργκερ και ντονατσάκι, με το που το βλέπεις, λες,
1: αμερικάνικα προϊόντα. Λοιπόν, η κίνηση είναι κανονική στους δρόμους, δεν έχουμε ιδιαίτερα περιστατικά να σας πούμε. Διαβάζω μια είδηση από Θεσσαλονίκη. Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω αστοχίας πυκνωτή. Δεν πήγαν να αστοχεύσουν ένα πυκνωτή και αστοχίσανε. Ο πυκνωτή σε χάλασε, δεν πάθει ένα πρόβλημα. Το λέμε αστοχία όταν χαλάει κάτι.
0: Αστοχία υλικού που λέμε.
1: Όταν χαλάει ένα υλικό και τα λοιπά, και οτιδήποτε είναι μια συσκευή και όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι το πρωινό Pepper, Pepper 96 και 6, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα της χρήσης των social media από τα παιδιά. Τώρα έρχεται πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει κανόνες και περιορισμούς με νομοθετικές πράξεις. Ήδη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε τη νέα νομοθετική πράξη που λέγεται EU Kids Act, που προτείνει κανόνες που θα ισχύσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Αυτή η πρόταση, το EU Kids Act, είναι μια. Οι τρεις βασικοί κανόνες είναι ότι απαγορεύεται δημιουργία προσωπικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους ηλικίας κάτω των 15 ετών. Δημιουργούνται μίνι λογαριασμοί από γονείς και δαιμόνες για εφήβους 13 έως 15, στους οποίους θα προσφέρονται περιορισμένες λειτουργίες και επαφές και με ανώτατο χρόνο χρήσης στη μία ώρα ημερησίως. Για παιδιά 3 έως 13 επιτρέπεται τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων φιλικών προς τα παιδιά υπηρεσιών προβολής και διαμοιρασμού βίντεο μέσω λογαριασμού που διαχειρίζεται ο κηδεμόνας τους. Και υπάρχουν κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες διατάξεις αυτής της EU Kids Act, η οποία μάλιστα έρχεται μετά από έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό που πέτυχε η ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες Αμερικής πριν από λίγες μέρες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά. Υπάρχει δηλαδή προβληματισμός παντού και αναγκάζονται οι πλατφόρμες να κάνουν πίσω και να θέτουν και τους δικούς περιορισμούς. Τώρα έρχεται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, και μετά θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα δούμε τι μορφή θα πάρει αυτό. Τα κράτη συνήθως μετά από μια απόφαση του Κοινοβουλίου λειτουργούν ανάλογα. Αν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα κανονισμός, είναι υποχρεωμένα τα κράτη να τον κάνουν νόμο. Στην Ελλάδα να θυμίσουμε ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τη χρήση social media, και στην Ισπανία το ίδιο. Τώρα πλέον θα υποχρεωθούν και οι υπόλοιπες χώρες. Μένει να δούμε πότε θα συμμορφωθούν. Γιατί εντάξει, μπορεί να γίνει ο κανονισμός, αλλά πρέπει να συμμορφωθούν και οι χώρες σιγά-σιγά. Δηλαδή να κάνουν νόμο.
1: Τι έλεγχος θα υπάρχει.
0: Να κάνουν νόμο.
1: Αυτοί οι νόμοι, δηλαδή, πώς θα μπορέσουν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που, ξέρεις, θα θέλουν να έχουν χρήση κινητού από μια ηλικία και πριν, όχι και μετά και πριν. Είναι και οι γονείς που κάποιος θέλει. Έλα, πάρτε τώρα, πάρτε τώρα.
0: Εντάξει, αυτό
1: έλα, πάρτε τώρα το κινητό και άστε τώρα να λένε.
0: Τώρα είναι ζήτημα, κοίταξε, οι αρχές, οι πολιτείες, τα κράτη, ας πούμε, οφείλουν να λένε μερικά πράγματα. Τώρα, αν κάποιος δεν το εφαρμόζει και το δίνει το παιδί του στο παιδί το κινητό, είναι δικό του ζήτημα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σε οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάτι, ένα τέτοιο ζήτημα. Το βλέπει και σε άλλες παρανομίες, δηλαδή, που συνεννούν οι γονείς.
1: Ναι, και σε άλλες παρανομίες. Εφόσον ξεκίνησε αυτό το πράγμα, καλό θα είναι να υπάρχει και ένας δεύτερος ελεγκτικός μηχανισμός. Γιατί άμα μείνεις μόνο στην καλή θέληση του καθενός, οι μισοί θα περνάνε με κόκκινα στους δρόμους, οι άλλοι δεν θα φοράνε κράνος, θα μιλάνε με το κινητό.
0: Στα κόκκινα στους δρόμους υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν κάμερες και συνεχίζουν να περνάνε με κόκκινα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θέτει ένα νόμο που υπάρχουν παγορεύσεις. Τώρα, αν συνεχίζει να το κάνει ο άλλος, τιμωρείται, ξέρω εγώ. Έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει μια αστυνομία ηθική, α πούμε, να είσαι κάθε σπίτι και να του λαμβάνεις.
1: Εντάξει,
0: ζούμε σε δημοκρατικά κράτη. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής.
0: Ναι.

0: Καλημέρα λοιπόν, Peppers 7:31 πρώτα λεπτά. Με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη τις προηγούμενες μέρες ήρθε ξανά στο φως, ήρθε ξανά σε πρώτη σκέψη το όνομα, η πράξη, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και μια μέρα σαν και αυτή είναι η μέρα που ξεκίνησε το ξεκαθάρισμα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί σαν σήμερα πριν το 2013 έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη. Το γεγονός το ξέρετε, τι να ξαναπούμε, βράδυ χτες, 17 του μηνός, παρακολουθούσαν έναν αγώνα σε ένα καφέ μαζί με φίλους του και βγαίνοντας έξω ειδοποιείται η αστυνομία, σύμφωνα με το ιστορικό, ειδοποιείται η αστυνομία ότι κάποιοι μερόπαλα κάνουν φασαρία, και μέχρι να έρθει η αστυνομία ο Ρουπακιάς επιτίθεται με μαχαίρι στο Φίσα, τον τραυματίζει. Μέχρι να πάει στο νοσοκομείο ο Παύλος Φίσας έφυγε από τη ζωή. Ο Παύλος Φίσας, ο οποίος πρόλαβε εκείνη τη στιγμή να δείξει στους αστυνομικούς τον Ρουπακιά, ο οποίος συνελήφθη επιτόπου εκείνη την ώρα, και μετά ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια βγήκε η πρώτη απόφαση, 13 χρόνια μετά βγήκαν οι τελικές αποφάσεις για το δικαστήριο, με τη μητέρα του Φίσα, με τη Μάγδα Φίσα, να γίνει ένα σύμβολο, όχι απλά μητέρας, ενός αγώνα. Πραγματικά το κουράγιο αυτής της γυναίκας είναι δύσκολο να το καταλάβει, να το κατανοήσει ανθρώπινος ζώος. Δηλαδή πώς να έχεις χάσει το παιδί σου και τόσο άδικα, και πώς να έχεις το κουράγιο να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα για 10 χρόνια στα δικαστήρια.
1: Τουλάχιστον είναι στα δικαστήρια όμως. Τουλάχιστον είναι στα δικαστήρια. Δεν είναι έξω και πανηγυρίζουν ή οτιδήποτε κάνουν. Και εγώ φαντάζομαι τώρα πώς θα νιώθει αυτή η γυναίκα που βλέπει ότι ο Κασιδιάρης είναι έξω. Και μάλιστα τα δημοσιεύματα για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, δεν μπορεί βέβαια ο ίδιος να ηγηθεί, αλλά μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο, όπως έγινε και με τους Σπαρτιάτες πριν από μερικά χρόνια, και να θυμίσει σε όλους μας αυτή την πολύ σκοτεινή εποχή που ζήσαμε ως χώρα, ως θεσμοί στην Ελλάδα, που μεσουρανούσε στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης ως πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ας μην ξεχνάμε τα ονόματα αυτά. Και πλέον έτσι ο ίδιος προανήγγειλε την πρόθεσή του να μπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου. Μένει να δούμε τον τρόπο, μένει να δούμε πώς θα γίνει, μένει να δούμε ποιο θα είναι από πίσω. Ήδη γράφονται διάφορα ονόματα. Δεν ξέρω πόσο προστατευμένη είναι η πολιτεία από αυτή την ιστορία και η δημοκρατία.
0: Και ξανά άλλη μια φορά.
1: Ναι. Τι μπορεί να κάνει, αλλά θα δούμε τώρα. Θα δούμε.
0: Και ξανά άλλη μια φορά, όπως το είπες, ποιος μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό και στην ψυχή αυτής της γυναίκας, ας πούμε.
1: Όταν
0: ουσιαστικά ξαναζεί αυτό το πράγμα, βλέποντας, ας πούμε, μπροστά της τον Μιχαλολιάκο με την γροθιά όρθια ψηλά.
1: Τον Κασιδιάρη.
0: Με την γροθιά όρθια ψηλά, με την νίκη ετοιμαστική.
1: Και βλέπει ότι βγαίνει έξω τα μισά χρόνια από αυτά που έχει καταδικαστεί.
0: Ναι, ναι.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 8 και να σας το θυμίσουμε, αν και το ξέρετε, ότι λίγο μετά τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. Έτσι θα μάθουμε ποιος ή ποια θα δει τον Power of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Η συναυλία είναι στις 4 Δεκεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα ταξιδέψει ο τυχερός ή τυχερή μαζί με την παρέα του ή την παρέα της. Είναι 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά διαμονή και όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και Meet & Greet με τον καλλιτέχνη και Vienna City Card 72 ωρών, αλλά και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Μείνανε πολύ λίγα λεπτά για να μάθουμε ποιος θα πάει σε αυτόν τον πολύ ωραίο καλλιτέχνη, ο οποίος και αυτός αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Είναι τώρα σε περιοδεία, έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία πράγματα για τις πόλεις που έχει επισκεφτεί, για τα τραγούδια που παίζει. Παίζει και καινούργια από το Artifact, που είναι το καινούργιο του άλμπουμ. Οπότε θα έχει να παρακολουθήσει, βέβαια, εκτός από όλα αυτά που θα δει με τον Power of Stellar, θα δει και αυτή την πόλη που αν δεν έχει πάει ποτέ θα εντυπωσιαστεί. Και μάλιστα 4 Δεκεμβρίου η Βιέννη είναι στολισμένη, οπότε μπορεί να πάει να δει έχει και τρομερό στολισμό πρώτον και έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά όπου μπορείς να πας να αγοράσεις χριστουγεννιάτικα στολίδια. Οπότε πας, αγοράζεις και στολίζεις το δικό σου δέντρο αργότερα.
1: Ναι.
0: Και θα γυρίσεις.
1: Με εισαγόμενα. Νομίζω ότι η Βιέννη, έτσι όπως είναι συνυφασμένη με τα Χριστούγεννα, κάτι και από άλλα.
0: Όλα εισαγόμενα.
1: Christmas in Vienna, Christmas in Vienna. Έχεις την αίσθηση ότι η Βιέννη δεν ξεστολίζεται ποτέ. Δηλαδή είναι μόνη μας ένα χριστουγεννιάτικο μούντ, α πούμε.
0: Υπάρχει στολίδι που είναι ελληνικό. Δηλαδή πραγματικά αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει κανένα στολίδι χριστουγεννιάτικο που είναι ελληνικό και δεν είναι από το εξωτερικό, από την Κίνα.
1: Όχι, τι να. Μάλιστα,
0: ένα tip είναι ότι εκεί στο Salzburg, το Salzburg έχει τρομερή αγορά για χριστουγεννιάτικα, οπότε ο τυχερός ή η τυχερή θα έχει και ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία εμπειρία σε αυτή στην Αυστρία γενικότερα. Οπότε αναμένουμε τώρα περίπου μία ώρα και κάτι 20 λεπτά.
2: Pepper 96 και 6.

0: Και περάμε σε προωθητικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδα.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν

0: Υπουργείο της Ελλάδας.
1: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1 συν 1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Υπάρχει σαρκή. Είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: A Girl Like You, Duane Collins, λοιπόν, εδώ στον Pepper 96 και 6, 8 και 8 πρώτα λεπτά και είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης. Και ο Τάκης Γιαννότσος είναι το πρωινό Pepper, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και μια μέρα σαν και αυτή φεύγει τραγικά από την ζωή σε ένα ξενοδοχείο στο Λονδίνο το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στη μουσική με μόνο 4 χρόνια παρουσίας του στη μουσική. Είναι αυτό και μόνο, από μόνο του είναι ένα φοβερό, μια φοβερή πληροφορία. Δηλαδή με 4, όπως και οι Beatles είχαν πολύ λίγα χρόνια ζωής και δράσης και δισκογραφίες και συναυλίων. Έτσι και ο Χέντριξ λοιπόν με 4 μόνο χρόνια παρουσίας του στη μουσική άφησε το αποτύπωμά του κυρίως για την τεχνική του, στην κιθάρα και μετά για τις συνθέσεις του. Είχε σπουδαία τραγούδια που είχε γράψει, αλλά αυτό που έμεινε ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε κιθάρα, ένας τρόπος ο οποίος δεν έχει ξαναβγεί άλλος καλλιτέχνης να πεις πώς παίζει αυτό. Προχτές λέγαμε για τον BB King, που είναι ο μόνος που είναι ακριβώς κάτω από τον Jimi Hendrix στην τεχνική, στην κιθάρα.
1: Αυτό που έγινε, αυτό που είναι γνωστό για την ημέρα του θανάτου του, είναι ότι πέθανε κατά από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι σήμερα. Και μάλιστα το τελευταίο βράδυ ζωής του ήταν μαζί με την Γερμανίδα φίλη του, την Μόνικα Ντάνεμαν. Πιθανώς πέθανε από έναν θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαπιών. Και μάλιστα είχε γράψει ένα μελαγχολικό ποίημα. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει. Βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι. Έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι αυτοκτόνησε. Τελικά αυτή η διακδοχή δεν υπήρχε. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι άφησε πίσω του δύο παιδιά, την Ταμίκα και τον Τζέιμς. Και μάλιστα ο ίδιος δεν είχε αναγνωρίσει εν ζωή. Το έκανε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν διαχειριστής της κληρονομιάς του. Η Ταμίκα, θα καταλάβει, η Ταμίκα σήμερα είναι 60 χρονών και ο Τζέιμς είναι του 69, είναι 57, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζίμι Χέντριξ είναι ένας από τους 6 του κλαμπ 27, την έχουμε ξαναπεί στην ιστορία.
1: Εντάξει, αυτή
0: είναι, που φύγανε. Το σημαντικό είναι μια πληροφορία, ότι μια εβδομάδα πριν το θάνατό του έδωσε μια συνέντευξη, η οποία είναι και η τελευταία του, στο ΣΥΤΑ του ξενοδοχείου στο Λονδίνο, όπου συζήτησε με τον δημοσιογράφο, με τον Keith Arthur, τον δημοσιογράφο της Record Mirror, διάφορα θέματα, πολύ ανοιχτά, και εκεί αποτυπώθηκε η ψυχολογική του κατάσταση του Χέντριξ, η οποία τελικά ήταν και αληθινή, δεν ήταν καλή η ψυχολογική κατάσταση, γιατί ήταν και η τελευταία συνέντευξη λίγο μια εβδομάδα πριν το τέλος του.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: τηλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερο. Πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ high protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ high protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8 το πρωινό. Πέπερ, μας χωρίζει περίπου κάτι λιγότερο από μια ώρα. Δηλαδή, σε μια ώρα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να δει τον Παρόφ Στέρα live στο Pepper Experience. Σήμερα είναι η μέρα της κλήρωσης και εκεί στη Βιέννη, εκτός όλων των άλλων, θα απολαύσει και το διάσημο γλυκό σύμβολο της πόλης που είναι η Ζάχερ Τόρτε. Όσοι έχετε πάει στη Βιέννη και ειδικά εκείνη την εποχή, το Δεκέμβριο, είναι ένα ξενοδοχείο, το Hotel Ζάχερ, το οποίο προσφέρει, γίνεται ουρά απ' έξω. Τώρα που μιλάμε για εθνικά φαγητά, για φαγητά που χαρακτηρίζουν πόλεις, υπάρχουν φαγητά τα οποία χαρακτηρίζουν ολόκληρες χώρες, όπως για παράδειγμα τη Βρετανία, το fish and chips, το οποίο θεωρείται το φαγητό του λαού, γιατί μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ φτηνό, μπορούσε μια οικογένεια να πάει, ξέρω εγώ, να φάει fish and chips για 4 άτομα και να πληρώσει, ξέρω εγώ, 30 λίρες. Τώρα όμως
1: έχουν βάλει και βενζίνη γυρνώντας.
0: Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει ανέβει πολύ το κόστος των ψαριών, της πατάτας, του λαδιού, μισολογικό κόστος. Έτσι λοιπόν, η μέση τιμή μιας μερίδας takeaway fish and chips έχει αυξηθεί πάνω από 60% μέσα σε 5 χρόνια, από περίπου 7 λίρες στις 11,43. Είναι όπως το δικό μας σουβλάκι, που είναι δείκτης πληθωρισμού το σουβλάκι. Στη Βρετανία είναι δείκτης πληθωρισμού τα fish and chips. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση και σε άλλες κατηγορίες takeaway φαγητών. Υπάρχουν περίπου 10.000 παραδοσιακά fish and chip shops στη Βρετανία. Και το πρόβλημα είναι ότι πέρα από ότι πληρώνει περισσότερο ο πελάτης, μειώνεται το περιθώριο κέρδους, ενώ έχουν αυξηθεί και τιμές πατάτας, πέρα από το ψάρι που είναι ακριβό, πατάτα, μαγειρικό λάδι, ενέργεια κτλ., εργατικό κόστος. Ορισμένα μαγαζιά αρχίζουν και κλείνουν. Και άκου τι γίνεται. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία λειτουργούσαν καθημερινά και τώρα τους συμφέρει να λειτουργούν λιγότερες μέρες τη εβδομάδα για να μην πληρώνουν παραπάνω λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπαίνουν μέσα τα χρήματα.
1: Λιγότερο ωράριο σε προσωπικό, λιγότερο ρεύμα στο μαγαζί τους και τα λοιπά.
0: Ένα συγκεκριμένο, μπορεί να ξέρετε, ας πούμε, τις αλυσίδες τα λοιπά, το PlayStation. PlayStation, όχι PlayStation.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινε. Ήταν fish and chips, τώρα το αλλάζει λίγο και το κάνει premium sandwich μεταξύ 8 και 12 λίρες που βγαίνει. Δεν έχει μέσα. Δεν έχει bacon, jambon και τέτοια. Ναι. Είναι premium sandwich. Επίσης, τι άλλο υπάρχει? Ότι υπάρχει μεγάλη ανταγωνισμό με τις άλλες κατηγορίες. Pizza, burger, τηγανιτό κοτόπουλο, ινδική κουζίνα και αυτά. Take away και αυτά. Δεν έχουν την αύξηση του ψαριού. Ναι. Και στο ψάρι είναι το ζήτημα που έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Έχουν και όλα αυτά και τα τηγανιτό κοτόπουλα και τα ινδικά. Είναι και αυτά τα οποία είναι γεμάτα εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί πλέον
1: έχουν αρχίσει και τα
0: είναι πιο φτηνά από το fish and chips. Τώρα τι κάνουν? Τέλος. Αλλάζουν λίγο το φις μέσα και βάζουν, ας πούμε, καλαμάρι, τηγανιτό κοτόπουλο, κεμπάπ, τηγανιτές πατάτες με καρικεύματα. Το κάνουν διαφορετικό fish and chips.
1: Μένει
0: το φις.
1: Παραλλαγή.
0: Μένει το φις ή μπορεί να φύγει το φις και να μείνουν τα chips.
1: Μένει το φις σαν εικόνα, να ξέρετε ότι εδώ πέρα κάποτε πουλούσαν φις chips. Τώρα φάτε ένα κοτοπουλάκι.
0: Έτσι.
1: Μια κοτομπουκιά και πολύ σας είναι.
0: Κάποιος βάζει ψάρι από την Ισλανδία και το κάνει πιο ακριβό. Χαϊλίκια και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
0: Με μαχαιροπύρωνα και τέτοια.
1: Θα βγουν και.
0: Άμα είναι να φας.
1: Γκουρνατοφίς.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα το κάνεις Ισλανδικό ψάρι.
2: Pepper 96 και 6.

0: Φλόρενς εν δε Μασίν, λοιπόν, και πολλές φορές την έχουμε δει στην Ελλάδα και Pepper Experience έχουμε ζήσει με τη Φλόρενς εν δε Μασίν και τραγούδια της έχουμε ζήσει και προτάσεις θα έχουν γίνει με τη Φλόρενς, όπως παραδείγματος χάρη ο Κώστας, ένα μήνυμα. Κώστα, συγγνώμη, δεν το προλάβαμε. Δεν το είδαμε λίγο νωρίτερα που λέει: καλημέρα, αγαπητή. Θέλω να καπηλευτώ το χρόνο σας για μια αφιέρωση όπως κάποτε. Για τη φίλη μου τη Μέλη, λοιπόν, που της αρέσει, μπορεί να βρίσκεται να της πούμε καλημέρα και καλή αρχή στο νέο της ξεκίνημα στο Τσαν Τσαν.
1: Μέλ.
0: Και λέει στο ρόγραφο. Βέβαια, παράλληλα, ακούει και Radiohead, Placebo, System of a Down. Πιθανά να ακούει Μάζου και The Zoo και να ντρέπεται να μου το πει, αλλά τι να την κάνουμε. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα, Μέλ.
1: System of a Down και Μάζου, εντάξει, δεν πολύ πάει, αλλά νομίζω ότι θα έρθουν και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, System of a Down το καλοκαίρι. Ακούστηκε.
0: Αν γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, που ακούμε μουσική και κοιτάμε να βάζουμε τα πιο φρέσκα, τα πιο όμορφα τραγούδια για να τα μοιραζόμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει καταφέρει ο Pepper είναι να σας κάνουμε και εμάς και εσάς, συγγνώμη, μέλη της ομάδας. Να μην είμαστε εμείς και εσείς, να είμαστε όλοι μέσα στην ίδια ομάδα. Και πώς γίνεται αυτό? Αν διαλέξετε κι εσείς τη μουσική που θέλετε να ακούσετε και το κάνετε. Pepper Fresh Club, λοιπόν, εδώ πέρα μόνο στο Pepper 96,6. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακούς τα νέα τραγούδια του Pepper 96,6, μας λες τη γνώμη σου, άσε που μπορεί να κερδίσεις και ένα iPhone 18 Pro. Ένας δηλαδή θα το κερδίσει, αν είσαι εσύ ο τυχερός. Θα σου πάρει λοιπόν πολύ λίγα λεφτά. Μπαίνεις τώρα στο pepper966.gr, ακούς τα τραγούδια, ψηφίζεις και βγαίνει έτσι λοιπόν η λίστα με τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Τάκης Γιάννης, ο Δρός Μακάρης, πρωινό Pepper, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Time Out, το περιοδικό, κατά καιρούς κάνει διάφορες έρευνες, κάνει διάφορες μετρήσεις και τα λοιπά με τους χιλιάδες αναγνώστες που έχει. Τώρα λοιπόν δημοσίευσε μία λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου, παγκοσμίως. Και στη θέση νούμερο 3 έχει μια ελληνική γειτονιά, η οποία μάλιστα είναι και έκπληξη, γιατί μια γειτονιά της Αθήνας που λες, αν μας ρώταγε κάποιος ποια είναι η πιο cool γειτονιά της Αθήνας για τους ξένους, θα έλεγε εγώ Παγκράτη, τέτοια
1: Κουκάκι,
0: τέτοιο πράγμα.
1: Τα φασέικα, τα καινούργια.
0: Όμως, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι φασέικα, εντάξει. Και η γειτονιά λοιπόν που ξεχωρίζει παγκοσμίως είναι ο Νέος Κόσμος, παρακαλώ, ο οποίος, όπως γράφει το περιοδικό, ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη δυναμική του, διατηρεί τον τοπικό του χαρακτήρα και προσελκύει ένα ετερόκλητο μείγμα ανθρώπων, από νεαρούς δημιουργούς και οικογένειες μέχρι φοιτητές και μετανάστες.
1: Θα πιάσετε τα γέλια, ξέρεις τι θυμάμαι από τον Νέο Κόσμο. Τα τελευταία χρόνια στην Ανάσταση που παίρνει φωτιά ο Νέος Κόσμος.
0: Καλά, τώρα δεν γίνεται.
1: Και πάει να καίμισε η Αθήνα.
0: Τώρα δεν γίνεται γι' αυτό, βέβαια. Δεν το έχει σταματήσει. Φιλοξενεί πλήθος γαστρονομικών προορισμών, ζωντανά μπαρ και παραδοσιακές ταβέρνες. Και μάλιστα υπάρχουν και έχει και ένα βίντεο από μια συνεργάτηδα του περιοδικού, το οποίο μπορείτε να το βρείτε. Ο τίτλος είναι I found the secret view of Athens, exploring νέος κόσμος. Και μιλάει για τους δρόμους, όπως είναι, υπάρχουν οικογένειες, φοιτητές, μετανάστες, ανεξάρτητοι δημιουργοί, για τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μάλιστα έχει και κάποιες λήψεις που κάνει από τη στέγη πάνω η κοπέλα αυτή, η οποία κάνει το ρεπορτάζ. Και ξέρεις, το βασικό είναι ότι είναι ανάμεσα στην Ακρόπολη, την παραλιακή. Γι' αυτό το θεωρούν.
1: Πολύ ωραίο σημείο, πάρα πολύ ωραίο σημείο, ναι.
0: Και όπως λέει χαρακτηριστικά, ενώ ήταν σε σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου, τώρα πλέον προσελκύει νέους καλλιτέχνες και φρέσκες επιχειρήσεις. Και βέβαια είναι και σχετικά πιο οικονομικό σε νίκια από τις άλλες δύο περιοχές.
1: Ναι, είναι. Έχει και αυτό, έχει κρατήσει ακόμα, ναι.
0: Στη θέση νούμερο 1, για την ιστορία το λέμε, ότι είναι μια γειτονιά στην Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Γιόνκο, έτσι λέγεται. Είναι πολύ δημοφιλής, με καφέ, πέθριους πάγκους, φαγητά εκεί. Βέβαια, δεν τα πολύ τρώμε εμείς τα κορεάτικα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, έχει.
1: Βόρεια Κορέα δεν έχει καμιά ωραία γειτονιά.
0: Βόρεια Κορέα είναι όλες οι γειτονιές ωραίες.
1: Όλες, έτσι, ναι.
0: Είναι τόσο ωραίες που όποτε πάει κάποιος από αυτές τις
1: περιοδικά, δεν
0: φεύγει ποτέ και γυρίζει.
1: Τσιμεντώνεται.
0: Έτσι, ή φεύγει και βγαίνει και εδώ και γυρίζει και λέει πάρα πολύ ωραία Βόρεια Κορέα, τρομερή, και υπάρχει τη φοβερή δημοκρατία στη χώρα. Pepper 96 και 6.

0: Περνάμε στα προωθητικά μηνύματα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και πώς η πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη

0: και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Ξέφωτο.
1: Pepper 96 και 6.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και

0: πολιτισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Βρε τους Peppers, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Peppers. Είναι ωραίος αυτή την τετράωρη εκπομπή που κάνουμε τόσα χρόνια εδώ με τον Θοδωρή. Είναι ότι κάθε ώρα που βγαίνουμε λέμε καλημέρα, γιατί πραγματικά κάθε φορά είναι μια καινούργια ομάδα ανθρώπων που ξυπνάνε και μπαίνουν για δουλειά,
1: για σχολείο,
0: για
1: οτιδήποτε. Είναι ωραίο να λες
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι θα πεις καλημέρα.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να πω, εμείς το λέμε και με την έννοια του ωραίου, γιατί είναι ωραίο να ξεκινάς και να λες μια καλημέρα, αλλά και ότι γνωρίζοντας ότι κάθε στιγμή μπαίνει ένας καινούργιος που ξυπνάει, γιατί είναι διαφορετικές οι δουλειές και σχολείες όλων. Είναι λοιπόν το πρωινό.
1: Δεν λέμε καλημέρα και σε κάθε αιών.
0: Όχι. Κάθε ώρα λέω, κάθε ώρα. Τώρα λοιπόν είναι 9 και 10 η ώρα, είναι 18 Σεπτέμβρη. Κορυφώνεται η αγωνία. Να μην σας κρατάμε σε μεγάλη αγωνία, όπως έλεγε και ο Μικρούτσικος. Λίγα λεπτά ακόμα υπομονή. Αλλά να σας πούμε τα νέα της ημέρας.
1: Για το Pepper Experience, να πούμε. Γιατί σου λέει τώρα υπομονή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να μάθουμε με ποιον θα κληρωθεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Υπομονή, ξέρω εγώ, να μάθουμε τα νέα μέτρα για το ρεύμα. Νέα μέτρα για το πετρέλαιο.
0: Αυτό είναι θέμα. Με ποιον θα κληρωθεί ο Ολυμπιακός.
1: Είναι
0: και αυτό θέμα το οποίο είναι ικανός κάποιος να περάσει ένα μαύρο Σαββατοκύριακο μέχρι να υπολογίσει.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος αγωνιά. Τι λες τώρα. Τώρα δεν έχει καμία κλήρωση Ολυμπιακού. Αλλά για τέτοια θέματα.
0: Όχι, δεν έχει. Σαββατοκύριακο, άμα θέλετε να. Πώ θα λένε. Στις καινούριες ταινίες που λέμε που έρχονται, που έχουν κυκλοφορήσει, που βγαίνουν έξω, που τις περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εδώ πέρα Ελλάδα. Νομίζω όχι. Έχει έρθει ο καινούριο Spider-Man εδώ. Δεν έχει έρθει.
1: Βέβαια, τον έχω δει κιόλας.
0: Έχει έρθει ο καινούριο Spider-Man. Μπράβο. Λοιπόν, ο καινούριο Spider-Man, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, είναι η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών. Ξεπέρασε και το Star Wars, παρακαλώ πολύ. Είναι πιο εμπορική ταινία. Η τέταρτη αυτόνομη ταινία του Spider-Man. Έχει συγκεντρώσει 936.773 εκατομμύρια δολάρια μόλις τις πρώτες 47 μέρες στις αίθουσες. Είχε ολοκληρώσει την πορεία στη Βόρεια Αμερική περίπου με 936 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ το έχω για
0: διατηρώντας, λέει, το ρεκόρ του 2015.
1: Ναι, εγώ 2,45 το έχει περάσει μόνο το Avatar με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια και το Avengers, το Endgame, με 2,7. Κατάφερε να περάσει και το Avatar The Way of Water, την άλλη ταινία του Avatar.
0: Έχει πάει
1: και το Τιτανικό.
0: Έχει πάει πολύ καλά.
1: Ο Τιτανικός ήταν 2,2 δις.
0: Άνοιξε, λέει, στο πρώτο Σαββατοκύριακο με 360 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική μόνο. Και 932 εκατομμύρια παγκοσμίως στο πρώτο μόνο Σαββατοκύριακο. Και έχει ακόμα. Είναι φρέσκο. 47 μέρες που έχει κυκλοφορήσει.
1: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πλέον ο Spider-Man έχει ξεπεράσει το Star Wars. Το σύμπαν του Star Wars. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι και βασικό στοιχείο της κουλτούρας των Αμερικάνων, του Star Wars.
0: Λοιπόν, ένα θα σας πούμε. Όνομα το έχουμε. Οπότε υπομονή σε λίγα λεπτά θα γίνει η μεγάλη ανακοίνωση του Pepper Experience. Add some pepper to your life. Pepper 96.

0: Pepper 96.6.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Σπιτικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Παιδιά, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96,6.

0: Και όπως γίνεται και στα Όσκαρ, εμείς τον φάκελο με το όνομα τον έχουμε. Έχουμε το όνομα με το που θα κερδίσει το ταξίδι, το Pepper Experience στη Βιέννη 4 Δεκεμβρίου για να δει τον Πάροβ Στέλλαρ και να κάνει αυτό το ταξίδι 5 ημερών τις ημέρες των Χριστουγέννων στην πανέμορφη Βιέννη. Δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ, αεροπορικά, διαμονή, έξοδα πληρωμένα, στήριξη στην αυλία, meet and greet, Vienna City Card 72 ώρων, μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Και Πάροβ Στέλλαρ, η ωραία συναυλία που θα δώσει εκεί στο Vienna City Hall. Οπότε έχουμε το όνομα. Δεν θα βάλουμε υποψήφιου στα Όσκαρ που λέει οι πέντε υποψήφοι είναι ένα, δύο. Είναι οι χιλιάδες, ο χιλιάδες κόσμος που έστειλαν τα μηνύματα, ας πούμε, σε εμάς για να έρθει η σημερινή ημέρα. Οπότε θα σας πούμε, δεν θα σας καθυστερήσουμε άλλο. Θα πούμε το όνομα. Για πες, νικητής ή νικήτρια.
1: Είναι νικήτρια.
0: Νικήτρια.
1: Είναι νικήτρια και θα το πω συλλαβιστά. Οπότε κάθε συλλαβή να τονίζετε. Ναι. Για να μην κάνω λάθος, πού τονίζετε το επίθετο.
0: Μικρούτσικος.
1: Το Παναγιώτα είναι σωστό. Το Παναγιώτα. Φιτυρλί.
0: Ναι.
1: Φιγιώτα, τα Φιώτα, Ρο, Λάμδα ή τα Παναγιώτα Φιτυρλί. Είναι η μεγάλη νικήτρια που θα έχει την τύχη για όλο αυτό που μόλις σας είπε ο Θοδωρής. Και όχι μόνο έτσι, γιατί τέσσερις μέρες, πώς το λένε, πέντε μέρες εκεί πέρα, καταλαβαίνεις, στη Βιέννη Χριστούγεννα, άλλο μπορείς να κάνεις. Ένα υπέροχο ταξίδι.
0: Θα της δώσουμε και τη διεύθυνση να φάει και στο ζαχαροπλαστείο εκεί στο ξενοδοχείο να φάει αυτή την ωραία τούρτα. Οπότε, Παναγιώτα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αν μπορείς να μας στείλεις και ένα μήνυμα ευχαρίστως να το διαβάσουμε και τα λοιπά, να μας, ή κάποιος που την ξέρει, μπορεί να μην ακούει αυτή την ώρα και να την ενημερώσει. Γιατί έτσι σκέψω, τυχερή μέρα σήμερα Παρασκευή. Ξημερώνει Παρασκευή και μαθαίνεις ότι κερδίζεις ένα ταξίδι στη Βιέννη.
1: Εντάξει,
0: να δεις Πάροβ Στέλλαρ. Όμως από Δευτέρα θα σας ανακοινώσουμε το νέο προορισμό του Pepper Experience και το νέο όνομα, γιατί πάντα εμείς εδώ στο Pepper 96 και 6 επιλέγουμε και τα καλύτερα ονόματα και τους πιο ωραίους προορισμούς.
1: Παναγιώτα, μακάρι να ακούσουμε ότι το άκουσες εσύ η ίδια και είσαι νικήτρια. Pepper96.gr, μπορείς να μας στείλεις εκεί ένα μήνυμα ή στο Viber 6973-966-966. Είναι εύκολο. Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις πώς έλαβες αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Και αν μπορεί κάποιος φίλος, φίλη, συγγενής και τα λοιπά που την ξέρει και να την ενημερώσει, γιατί φαντάζομαι τώρα τα τηλέφωνα θα χτυπάνε. Α, κέρδισες και τα λοιπά. Αυτά. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Αυτή την ώρα τι γίνεται.
1: Λέει ο Παύλος, πάλι κουβά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάντα τέτοια.
0: Κουβά.
1: Πάλι κουβά. Έλα, Παύλο, μην το βάζεις κάτω. Μπορείς να στείλεις άπειρα μηνύματα.
0: Μα πας στην κούβα, δεν ξέρεις.
2: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα, Παναγιώτα. Έχει τώρα μια προσωπική καλημέρα από εμά. Η Παναγιώτα είναι η κίτρια του Pepper Experience. Είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά, λίγο πριν, ας πούμε, το τέλος της εκπομπής μας και της εβδομάδος. Βλέπω καμιά φορά, φαντάζομαι και εσύ που γυρνάς όλη την ώρα στα site και στα τέτοια, βλέπεις μια είδηση και λες, τι να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, να είναι τόσο σοβαρό που έχει πάρει τέτοια έκταση στο συγκεκριμένο site, συγκεκριμένη μέρα.
1: Εγώ, ας πούμε, από τον τίτλο καταλαβαίνω.
0: Από τον τίτλο, ναι, από τον τίτλο. Και το διαβάζεις εκείνη την ώρα για να δεις πού το πάει και τι σημαίνει. Μήπως, παιδί μου, είναι κάτι το οποίο δεν το έχω αξιολογήσει εγώ σωστά και αυτό έτσι έχει το δίκιο του.
1: Εντάξει, φυσικά, αν το δεις σε διάφορα site, όχι σε ένα.
0: Άρα, αν το δεις και σε διάφορα, ναι. Λες, κάτι γίνεται εδώ πέρα, ναι. Που συνήθως με τα copy paste έτσι βλέπεις κάτι ένα και το βλέπεις μετά άλλες 5 φορές. Όπως, ας πούμε, διαβάζω τίτλο χτες που λέει πώς ένα αβοκάντο μπορεί να γίνει εκπληκτικά επικίνδυνο. Με εισαγωγικά το εκπληκτικά επικίνδυνο. Τι εξηγεί.
1: Έχει τη λέξη εκπληκτικά στο επικίνδυνο.
0: Ναι, εκπληκτικά επικίνδυνο. Σε εισαγωγικά μέσα αυτό. Τι εξηγεί για τόσο χάρμα.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Και τα δύο.
1: Άρα που σημαίνει ότι κάποιο το είπε έτσι.
0: Ναι. Ένας, λέει, πλαστικός χειρουργός και μία γαστροεντερολόγος εξηγούν γιατί το αβοκάντο μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ρήξη τενόντων ή νεύρων. Οπα, λες, υπότιτλος, οπα, θα πάω λίγο παρακάτω, δεν είναι και μεγάλο. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δύο βίντεο από αυτούς τους γιατρούς που εξηγούν ότι πώς δεν... Γελάω, συγγνώμη. Πώς δεν κόβουμε σωστά το αβοκάντο και μπορούμε να σκοτωθούμε από το μαχαίρι. Η πρώτη κίνηση είναι.
1: Από
0: λοιπόν,
1: το μαχαίρι, μην
0: κόβουμε. Μαχαίρι, ναι. Για αφού σου λέει ρίξει τενόντων, πώς θα πας. Θα το φας και θα πέσει ο τένοντας, δεν γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο σου λέει πώς να το κόβεις γύρω-γύρω, που το κόβουμε όπως το κόβουμε γύρω-γύρω. Αν ξέρετε το αβοκάντο, δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα. Το βάζεις κάτω, όχι όρθιο, πλαγιαστό, και το κόβεις γύρω-γύρω-γύρω, σαν να το έχεις ανοίξει, ας πούμε, όπως ανοίξει ένα καπάκι. Το πιάνεις με το χέρι σου, κάνεις ένα κλακ
1: στην.
0: Ναι. Σαν να ανοίξει τρεφογυριστά, σαν να ανοίξει ένα καπάκι από μια αναψυκτικό, έτσι. Εκεί λοιπόν βγαίνει στη μέση το αβοκάντο, το ένα έχει το κουκούτσι, το άλλο δεν έχει το κουκούτσι. Το κουκούτσι είναι στριμωγμένο μέσα σε εκείνο το κομμάτι του αβοκάντο που είναι. Οπότε τι κάνεις εκεί, λέει, το σπρώχνεις.
1: Ανοίγουμε το μικρό τσαντάκι, βγάζουμε το μικρό τέτοιο.
0: Όχι, ρε, είναι απλό, είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε το πρώτο που κάνεις αφού κρατάς το μαχαίρι είναι να το βγάλεις το κουκούτσι με το μαχαίρι. Εκεί σφάζεσαι, λέει. Λέω για το. Εκεί σφάζεσαι. Μπορεί να φύγει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φύγει το μαχαίρι πέρα από πλάκα. Λοιπόν, αυτό λέει, τι λέει λοιπόν να κάνεις, να μην το βγάλεις το κουκούτσι με το μαχαίρι, πάρε ένα κουτάλι και βγάλεις με το κουτάλι, να μην βγάλεις τα μάτια σου.
1: Δηλαδή,
0: να μην σκίζεις κανένα.
1: Το κουκούτσι με το μαχαίρι μπορεί να κοπείς.
0: Ναι, βέβαια, άμα σου ξεφύγει το μαχαίρι, φεύγει πολύ εύκολα.
1: Τα κουκούτσια από το καρπούζι.
0: Όχι, τα κουκούτσια από το καρπούζι. Το κουκούτσι δεν το βγάζει. Ναι. Λέμε, άμα κόψεις το καρπούζι απρόσεκτα, μπορείς να φαχτείς. Άμα κόψεις μια πατάτα απρόσεκτα, μπορείς να φαχτείς τα δάχτυλά σου.
1: Αυτός λέει, αν κατάλαβα καλά, ότι από το κουκούτσι μπορεί να.
0: Ναι, γιατί δεν
1: σφάζει από το κουκούτσι το ίδιο. Από το μαχαίρι βγάζει το κουκούτσι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί άμα σου ξεφύγει και γλιστρίζει, γιατί γλιστράει το αβοκάντο. Άμα σου γλιστρίζει το μαχαίρι, σφάχτηκε. Το πρώτο που βρει μπροστά είναι το χέρι σου.
1: Δεν είναι
0: τίποτα άλλο.
1: Πώ είπαμε, εξαιρετικά επικίνδυνο.
0: Εκπληκτικά επικίνδυνο. Strange, πρόσεχε. Το νου σας, παιδιά.
1: Έχει βίντεο.
0: Μη σφαχτείτε. Ναι, έχει, βέβαια, ρε.
1: Έχει βίντεο, ναι.
0: Φυσικά.
1: Που έχει κοπεί ή που φοβάται με κοπεί.
0: Το do's and don'ts.
1: Do's and don'ts, ναι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Και είχαμε την Παναγιώτα που μας πήρε μόλις τηλέφωνο και έχει φοβερή χαρά για το ταξίδι, το Pepper Experience. Μας είπε ότι θα πάει με τον άντρα της. Μας άκουσε στον υπολογιστή, ήταν και δουλεύει. Μας άκουσε, τον είχε ανοιχτό, τον είχε τον Pepper από το βράδυ. Οπότε με το που μπήκε στον υπολογιστή το πρωί, μας άκουσε και με το που συλλάβησε το όνομα, το άκουσε και χάρηκε πάρα πάρα πολύ.
1: Τα χάρηκε που το είπαμε και σωστά κιόλα.
0: Σωστά το είπαμε. Ναι.
1: Παναγιώτα.
0: Το πάμε σωστά. Οπότε Δευτέρα, όπως είπαμε, έχουμε νέο προορισμό και νέο μεγάλο όνομα. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε για τις ταινίες. Μην ξεχαστούμε σήμερα, γιατί τις έχουμε. Και έχει μια ταινία που έχει φοβερό ενδιαφέρον και το έχουμε ξαναπεί στην προηγούμενη εκπομπή. Για την Κότα. Είναι η Κότα, μια ταινία του Γκιόργη Πάλφη, συμπαραγωγή Ελλάδας-Γερμανίας, όπου είναι πρωταγωνίστρια μια Κότα, πραγματική Κότα, η οποία φεύγει από τη Φάρμα. Που είναι γραμμή παραγωγής η Φάρμα, δεν είναι απλή Φάρμα, είναι γραμμή παραγωγής.
1: Από περίπου escape.
0: Μετά από μερικές περιπέτειες φτάνει στην αυλή ενός εστιατορίου, αγωνίζεται να προστατεύσει τα αυγά της, να μην τα πάρει κανείς. Και εκεί, ας πούμε, είναι ο ιδιοκτήτης άπλιστος, φυσικά θέλει να της πάρει τα αυγά, η Κότα τα προστατεύει. Και εκεί γίνεται μάρτυρας του δράματος μιας ομάδας προσφύγων, οι οποίοι είναι επίσης στην περιοχή. Είναι λέει, καλά εκπαιδευμένες κότες πρωταγωνίστρες, δεν είναι μόνο μία που παίζει στο έργο. Και θυμίζει μια ταινία που έχω δει, πρέπει να τη δεις και εσύ, το E.O. που είναι πρωταγωνιστής ένας γαϊδαράκος, πάλι road movie με το γαϊδαράκο, που πάλι παρατηρεί ανθρώπινες ιστορίες. Και εκεί καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: την παράνοια του κόσμου και πόσο, ας πούμε, με τι απορία μπορεί να ζήσει και να βιώσει αυτή την παράνοια ένα ζώο.
1: Ναι, ναι. Αυτό, στην Κότα, άμα δεν τη πάρει τα αυγά. Θα κάνω τώρα μια βλακή ερώτηση. Άμα δεν τη πάρει τα αυγά, θα γίνουν κοτοπουλάκια, έτσι.
0: Όχι, δεν απαραίτητο.
1: Όχι, δεν απαραίτητο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ναι, η Κότα νιώθει έτσι ότι άμα τη πάρει τα αυγά, τη παίρνει τα παιδιά.
0: Καταλαβαίνω. Δεν έχω ρωτήσει η Κότα.
1: Αυτή την ψυχολογία τη Κότα πρέπει να ρωτήσουμε. Αυτή. Κοτουλά. Πώ νιώθει όμω αυτά
0: τα αυγά? Τα αυγά είναι γονιμοποιημένα. Μια ιστορία
1: είναι μόνο τη.
0: Τα ξέρεις. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω αν η Κότα έχει αυτό το μητρικό ένστικτο και για αυγά που δεν είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Θα έχουν γίνει μελέτες.
1: Ποια είναι τζούφικα και ποια είναι παιδό αυγά.
0: Ποια έχουν
1: παιδί μέσα.
0: Θα έχουμε μελέτες επιστημόνων. Οπότε δεν ξέρω αν το λύνει το αυτό το ερώτημα.
1: Η Κότα είναι αυτή τη βδομάδα.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα δεν
1: έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτή την Κότα. Ίσως είναι πολύ. Σίγουρα είναι πολύ ιδιαίτερο το αντικείμενο. Οπότε από περιέργεια και μόνο και σκηνοθετική και όλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει.
0: Είναι πολύ δύσκολο να γυριστεί μια ταινία με ζώο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το ζώο δεν έχει την έννοια ότι το γυρίζουν, ούτε έχει την έννοια να παίξει καλά στο έργο. Αυτό είναι το δύσκολο
1: ενός
0: σκηνοθέτη. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο, έχοντας δει το E.O. Pepper 96 και 6.

0: Φεύγουμε λοιπόν και με την νικήτρια την Παναγιώτα. Μπράβο Παναγιώτα, πάντα τύχη να έχεις. Και εσείς οι υπόλοιποι υπομονή, γιατί Δευτέρα ανακοινώνουμε νέο καινούριο φρέσκο Pepper Experience, φρέσκο προορισμό, φρέσκο καλλιτέχνη, φρέσκο ταξίδι, φρέσκα και ωραία όλα. Έχουμε και πληροφορία, όπως την είπαμε λοιπόν προηγουμένως, τώρα πια εμπεριστατωμένη και από βιβλιογραφία, ότι ναι, η κότα γενικότερα βγάζει αυγά, αλλά όταν είναι γονιμοποιημένο από αγόρι, από κόκορα.
1: Δεν το είπαμε κι εμείς.
0: Από κόκορα,
1: ναι, το είπαμε,
0: τότε
1: το είπαμε,
0: αυτά,
1: ναι,
0: είναι που θα κάνουν τα κοτοπουλάκια. Τα άλλα γενικότερα είναι, ναι, αυγουλάκια.
1: Άρα μεταφέραμε την πληροφορία πριν μας την βούνε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Το επιβεβαιώθηκε μέσω τι, Wikipedia ή AI.
0: Κάτι από αυτό. Κάτι από αυτό. Η Ελένη το είπε. Δεν ξέρω την πληροφορία της Ελένης.
1: Αν ήταν έτσι, ας πούμε. Αν συνέβαινε αυτό. Όποτε τρώγαμε ομελέτες, ήταν γεμάτο κοτοπουλάκια, μέσα, κατάλαβες. Οπότε ήταν λίγο μακάβριο.
0: Όχι, Παναγία μου. Τι ρε Κώστα, τι ρε Κώστα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει αύριο και μεθαύριο 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαερίο.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Φεύγουμε, θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Kontakthof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ.
6: Πεσκανόβα.

0: και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella.

0: ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης θέλει.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

Καλημέρα, καλημέρα Peppers. Pepper 96 και 6, 18 Σεπτεμβρίου και έγινε η κλήρωση για το Pepper Experience. Βρέθηκε η νικήτρια, Παναγιώτα το όνομά της, η οποία θα πάει μαζί με τον άντρα της, αυτά είναι τα ωφέλη του γάμου, το Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, στη Βιέννη, στη στολισμένη Βιέννη, να παρακολουθήσει, να απολαύσει μάλλον, αυτόν σου στο ρήμα, Power of Stellar. Σε περιμένει Παναγιώτα Power of Stellar, τον έχουμε ενημερώσει, οπότε θα μιλήσει μαζί, θα τον γνωρίσει από κοντά, θα ακούσει φανταστικές μουσικές, θα κάνεις ωραίες βόλτες, 5 μέρες, έτσι, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, με πάρα πολύ αγάπη από τον Pepper 96 και 6. Και έχω να σας πω ότι από Δευτέρα έχουμε καινούριο Pepper Experience, θα σας αναστατώσει. Αυτό κρατήστε. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Από το τραγούδι που ακολουθεί, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε κάτι να θυμόμαστε. Καλοκαίρια πιο αθώα ίσως.

0: Λοιπόν, κρατήστε τρεις αριθμούς, 30, 32 και 33. Αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες στην Αθήνα τις επόμενες τρεις ημέρες μέχρι και Δευτέρα, αλλά από Τρίτη, ειδικά Τετάρτη, εντάξει, έρχεται φθινόπωρο στη ζωή μας και νομίζω ότι, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι θα μείνει. Από την άλλη, ο Σεπτέμβριος πάντα είχε σκαμπανεβάσματα. Γενικά ένας περίεργος μήνας, ζόρικος όσον αφορά τα οικονομικά. Έχεις γυρίσει από διακοπές, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Σε περιμένουν έξοδα και καινούρια και παλιά που είχες αφήσει. Ναι, όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Είναι μια φανταστική εποχή όπου κρυώνεις πάρα πολύ εύκολα από τους 25 βαθμούς στους 32. Πάρα πολύ εύκολα. Και ο μήνας έχει πόσο? 18.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια.

0: συγκεκριμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Add some weekend to your life.

Ο Βασίλης ακούει Πέπερ από την Οξφόρδη, Βρετανία, παραμυθένια πόλη. Μας λέει ότι εντάξει, λέει, και εμείς τον ίδιο καιρό έχουμε εδώ πέρα. Λίγο ήλιος, λίγο βροχή, λίγο συννεφιά. Πάντως λέει, είμαστε σε παρόμοια φάση. Το θέμα είναι ότι είσαι μια παραμυθένια πόλη, Βασίλη. Εδώ Ελλάδα, τα νέα είναι ότι από τη, η νέα τηλεφωνική απάτη είναι ότι πλέον κλωνοποιούν μέσω AI φωνές συγγενών πάνω, λέει, από 1 εκατομμύριο τα έσοδά τους. Όπως καταλαβαίνετε, Peppers, έχουμε μπλέξει άσχημα.

Λοιπόν, αν το σκεφτούμε, λέγαμε πριν για τις τηλεφωνικές απάτες που πλέον κλωνοποιούν φωνές μέσω AI, είναι ότι καταρχάς πρέπει να επικοινωνούμε μεταξύ μας με κωδικούς. Ένα το κρατούμενο. Ας βρει η κάθε οικογένεια, οι φίλοι μεταξύ τους, κάποιους κωδικούς, βάλει το αγαπημένο σου νησί, την αγαπημένη σου παραλία, σκέψου, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι είσαι κάπου όπου όλοι προσπαθούν, μάλλον αισθάνεσαι, όλοι προσπαθούν να σε κλέψουν, να σε κοροϊδέψουν. Οπότε ναι, okay, γι' αυτό στις έρευνες βγαίνουμε πάρα πολύ καχύποπτοι όλοι. Έχουμε το δίκιο μας που βγαίνουμε καχύποπτοι. Και είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Δηλαδή, το πρώτο επίπεδο νομίζουμε πως έχει καταργηθεί σε όλες τις σχέσεις πλέον. Με 56 και 6, πιο safe πράγματα, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Με 56 και 6, ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Οξφόρδη μου λέει: Ελένη, μετά από 17 χρόνια επιστρέφω Αθήνα. Εντάξει, θα καταλάβεις, θα νιώσεις έτσι μια διαφορά.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Μέχεις την μπούκα, μέχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνος σου.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: μου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

Ο ατμοσφαιρικός Μόμπι, Pepper 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, θα σας το πω έτσι με πάρα πολύ απλά λόγια. Διάβαζα σε ξένο έντυπο ότι οι παρέες, οι άνθρωποι μάλλον, που μοιράζονται γεύματα μεταξύ τους, που βλέπεις ας πούμε παρέες, σκηνές, σε ένα τραπέζι μεγάλο, αυτή είναι καθαρό η έτσι ελληνική εικόνα, έχουν πολύ πολύ καλύτερη ψυχολογία, κοιμούνται καλύτερα, αισθάνονται καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Οι άνθρωποι που δεν τρώνε μόνοι τους, που δεν είναι αρκετά, που είναι, μοιράζονται γεύματα με φίλους και συγγενείς. Και είναι αυτό το ελληνικό το στοιχείο, το οποίο το συναντάς παντού, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, έχει τύχει σε όλους μας, που βλέπεις μια παρέα μεγάλη, 5-10 άτομα σε ένα τραπέζι, ζητάνε λογαριασμό 17 φορές, ποτέ κανείς δεν σηκώνεται, δεν φεύγει. Όλο αυτό λοιπόν μας κάνει πάρα πολύ καλό.

0: Εντάξει, με 32 βαθμούς που σου λέω ότι θα έχουμε. One Love θα ακούσεις, Bob Marley, Pepper 96 και 6. Ο Michael Elliot είναι Αμερικανός ακαδημαϊκός. Είπε κάτι πάρα πολύ έξυπνο, σοφό θα έλεγα. Το να μάθεις, λέει, να βρίσκεις χαρά μέσα στην αβεβαιότητα πρόκειται να είναι μια πολύτιμη δεξιότητα της ζωής στο άμεσο μέλλον. Pepper 96 και 6, το κρατάμε αυτό. Βασικά αυτός είναι ο στόχος. Συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό προσπαθούμε. Ένα προθετικό μήνυμα, να πούμε ότι Telecom λοιπόν, βασικά ότι η επικοινωνία, η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Γι' αυτό το λόγο η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερο στο telecom.gr και από Δευτέρα έχουμε καινούριο Pepper Experience. Εγώ πιστεύω ότι η πιο προσεκτική της παρέας ίσως και να μπορούν να μαντέψουν ποιο θα είναι το επόμενο Pepper Experience. Για ακούστε. Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
1: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: 6 και 6.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Λοιπόν, δεν γνωρίζω το tracklist, δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί κιόλας, αλλά κατά 99,9% αυτό το Love versus the World αύριο κάποια στιγμή το βράδυ στο Λυκαβητό θα το ακούσουμε. Peppers, έφτασε η στιγμή, Sievert Hoegem. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού με το εισιτήριο στο χέρι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ Peppers. Κάναμε και ένα φανταστικό διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ θυμάμαι όταν είχαμε ανακοινώσει πρώτη φορά τη συναυλία του Sievert Hoegem στο Λυκαβητό με την πολύτιμη βοήθεια του Pepper 96.6, πρέπει να ήταν την Άνοιξη, κάπου εκεί, στα τέλη της Άνοιξης. Και θυμάμαι λέγαμε τώρα, πω, μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, πώς θα περάσει ο καιρός, πολύ μακριά είναι. Και όμως είδα τότε ήταν τελικά πάρα πολύ σύντομο. Να περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Εντάξει, νομίζω πως αυτό το τραγούδι μας έχει σημαδέψει. Το ομολογούμε. Πέπερ 96 και 6, 18 λεπτά πριν από τις 12, Παρασκευή, ωραία μέρα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά έτσι πολλή κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα, ό,τι πρέπει για πρωινό Παρασκευής. Η Ελένη Κολοκοτρώνη στην παρέα σας για τις 2 ώρες που πέρασαν. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Δεν υπάρχει Pepper Password σήμερα, από Δευτέρα όμως ξεκινάμε. Πλέον τα πατήματά μας νομίζω τα έχουμε βρει όλοι σιγά σιγά από ό,τι που γυρίσαμε στις διακοπές. Ένα προθετικό μήνυμα. Ξέρω ότι πλέον τα πράγματα έχουν γίνει έτσι κάπως πιο ματζέντα. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή. Θα δούμε καινούρια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε Magenta TV. Στο wallet το Magenta Pay. Γενικά η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους. Και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Τη Δευτέρα με καινούριο Pepper Experience, λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα. Πολλά πολλά φιλιά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
9: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Pepper 96.6. Pepper.
17: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
18: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
17: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
19: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
20: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
16: Pepper.

Χέντι, οι οποίοι μέσα στο 2027 θα κάνουν περιοδία στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία, έχουν ανακοινώσει δηλαδή κάποιες ημερομηνίες για εκείνες τις περιοχές. Στην Ευρώπη τους ήταν οι τυχεροί που πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήρια μέσα στο 2025. Ποιος ξέρει εάν θα καταφέρουμε να τους δούμε ξανά προς Ευρώπη και να συνεχίσει αυτή η ιστορία, γιατί φαίνεται ότι έχουν ζεσταθεί και ότι πέρασαν ωραία παίζοντας μαζί μετά από τόσα χρόνια. Κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2 εδώ από τον αέρα του Pepper 96 και 6. Θυμίζω μας ακούτε και live μέσα από το site μας pepper966.gr, εκεί όπου βρίσκεται και το Pepper First Club. Το κλικάρετε, ακούτε τα νέα τραγούδια του Pepper και μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro.

0: Λίγους μήνες μετά το χωρισμό του από την Πρισσίλα, ο Elvis ηχογράφησε αυτό το κομμάτι, το Always on My Mind. Τι να το κάνεις εκ των υστέρων, βέβαια. Αλλά μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο αρχικά είχε ηχογραφηθεί από γυναικείες φωνές. Brenda Lee, Gwen McCrae. Έγινε βέβαια μεγάλη, τεράστια επιτυχία με τη φωνή του Elvis. Είστε στο Pepper 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα με το Connect Day One της Nova. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Κάνε μια επίσκεψη σε μία από τις σχολές Δέλτα Αττικής ή μπες στο www.delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και σε λίγο έρχονται Lenny Kravitz, Damiano David και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Add some queen to

Pepper 96 και 6.

Teddy Swims, την ώρα του Pepper 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Το Nova More αλλάζει πλέον την εμπειρία εξυπηρέτησης και σου φέρνει μια premium εμπειρία, διότι μπορείς να συνδεθείς σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο, ή αν θέλεις να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και σε καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κλείσε μία ξενάγηση σε μία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Πληροφορίες www.delta360.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Simply Red, και έρχονται επίσης Lana Del Rey και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το κομμάτι που ηχογράφησε η Μόνικα στο σπίτι της, στα Βρυλίσια, όπως έχει πει πολλές φορές για την ιστορία αυτού του κομματιού, Over the Hill, από το οποίο τη γνωρίσαμε πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, έτσι και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Και θέλω να παραμείνουμε στην ελληνική μουσική σκηνή, να σας πούμε για τον Κωνσταντίνο Β', ο οποίος όμως πέρα από μουσικός αγαπημένος και στιχουργός, φυσικά αγαπά πάρα πολύ και ασχολείται χρόνια με τα εικαστικά. Έχει κάνει σπουδές ζωγραφικής άλλωστε στη γενετηρά του τη Μελβούρνη. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη θα δούμε μια μεγάλη του έκθεση με έργα που χρονολογούνται από το 2019 έως σήμερα, έργα ζωγραφικής εκεί στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Νιν Μόμους, πειραματικό κέντρο τεχνών, και νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα καλή ιδέα, νομίζω.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Sam Cooke εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Daft Punk αγαπημένους με Instant Crush. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Με το Connect Day One της Nova έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αξίζει να γνωρίσεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κάνε μια επίσκεψη σε μία από τις σχολές Δέλτα στην Αττική και δες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και έρχονται The Best Mode, Mobi και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πώς σε ρε σκυλέ.
11: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα.

0: πάντα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella,

Τα 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Περνάμε σε προσθετικά μήνυμα από την Nova, η οποία με το Nova More φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 12. Γεια χαρά!

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
6: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Να δω.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96,6.
5: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
6: Hi, this is Jack Savretti and you're listening to Pepper 96.6.
5: Jack

0: θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτός είναι ο Hozier Too Sweet εδώ στον Pepper και θα μοιραστώ μαζί σας μια εικόνα τόσο γλυκιά και νοσταλγική, η οποία πέρασε μπροστά από τα μάτια μου λίγο πριν μπω εδώ στο στούντιο του Pepper στο Νεοφάληρο. Αυτοκίνητο παλιό με μεγάφωνα στα στενά του Φαλήρου να διαφημίζει απόψε καραγκιόζη σε τοπικό θείασο. Για τους παλιότερους και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μνήμες παιδικές, αθώες με άγνοια κινδύνου επίσης. Τότε που θεωρώ ότι το να πείσουμε τους γονείς μας να μας πάνε στον καραγκιόζη απόψε γινόταν αυτός σκοπός. Όπως είπα, γλυκιά νοσταλγία που ευτυχώς ακόμα κυλάει στους δρόμους μας. Λευτέρης Κεφαλάς, εδώ στον Pepper, μεσημέρι Παρασκευής. Καλησπέρα.

0: Το τόσο αγαπητό πιανιστικό ριστούργημα Trouble των Coldplay δεν έχει κανένα μα κανένα ερωτικής και αισθηματικής φύσεως συνειρμό. Είναι το τραγούδι «Δημόσια συγγνώμη» του Chris Martin της μπάντας, που εκεί στις αρχές της καριέρας τους, στην περίοδο έπαρσης και αλαζονίας του ίδιου του Chris Martin, απέλυσε προσωρινώς τον drummer, γιατί του φαινόταν πάρα πολύ λίγος. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Είμαστε λίγο πριν τις 2.30. Pepper Experience, κάναμε σήμερα το πρωί την κλήρωση στο πρωινό Pepper 6 με 10. Φιτριλή Παναγιώτα είναι η νικήτρια και το νου σας, διότι έρχεται νέο Pepper Experience εδώ στον Pepper. Θα μάθετε λεπτομέρειες. Ακούστε.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Γνωρίζετε ποιο...

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός

0: Όλυμπος, ταχύνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Add some Amy Winehouse.

ένα τραγούδι που είχε γράψει στα 14 της και είχε ξεχαστεί στα σιτάρια της, και ένα άλλο χρόνια απορριμμένο κομμάτι που έτσι ενώθηκαν μαζί αυτά τα δύο και έδωσαν το μελωδικότερο μουσικό Frankenstein ever. Αυτό εν συντομία είναι, αυτή εν συντομία είναι η ιστορία του Blue της Billie Eilish, ταξιδιάρικο που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Αυτή είναι η Travis, το sync τους εδώ στον Pepper λίγο μετά τις 3. Και αν η βάση σας αυτή τη στιγμή είναι στα νότια, όπως και του Pepper εδώ στο Νεοφάλιρο, τότε θα λάβατε στα κινητά σας πριν από λίγα λεπτά την επίγουσα ειδοποίηση της πολιτικής προστασίας για πυρκαγιά στην περιοχή του Ρέντι προς Πειραιώς. Όπως αναφέρει, μιλάει για καπνούς που σκορπίζουν σιγά σιγά και μας δίνει γενικότερα οδηγία να μείνουμε εντός με κλειστά παράθυρα. Το νου σας στα δεδομένα αυτά και όσοι είστε εκτός περιοχής και θέλετε να κινηθείτε προς την προαναφερθήσα περιοχή. Ολίβια Ντίν τώρα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά μαζί μέχρι και τις 4.

0: Θρυλικό Under My Thumb, το Rolling Stones εδώ στον Pepper, και έτσι για αλλαγή στη δισκογραφία των Stones το τραγούδι δεν έχει κρύφο φανερό όπλο επιτυχίας, ούτε τις κιθάρες του Keith Richards, ούτε το λαρίγκι του Mick Jagger. Η μαγεία αυτού του τραγουδιού, το Under My Thumb, αν προσέξετε, βρίσκεται στο εξωτικό όργανο μαρίμπα, ένα είδος ξυλόφωνο. Το ακούτε στο βάθος, έτσι παίζει ένα ρυφάκι σχεδόν υπνοτικό, και αυτό παίζει από τον πολυοργανίστα, συνειδητή και αντίπαλο του Jagger εντός μπάντας, τον Brian Jones. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4 και το νου σας. Δευτέρα πρωί ανακοινώνουμε νέο Pepper Experience. Για ακούστε.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ.

0: Ματής BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
10: Υγεία.
11: Συνεργείο.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 100%

0: στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Add some Florence to your

Υπηρέτησε ατμοσφαιρικότατα την ελληνική αστυνομική μυθοπλασία στην τηλεόραση, το υπέροχο αυτό «I lost my soul» του George Goody, ως τραγούδι τίτλων. Και George Goody είναι ο πολυτάλαντος Γιώργος Γουδής, έχει φιλοξενηθεί φυσικά live σε Pepper Church Session μας και υπόψη σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις για την εκκίνηση της 11ης σεζόν πια του μεγάλου μας θεσμού Pepper Church Session. Θυμίζω επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο site του Pepper διεκδικείται ένα iPhone 18 Pro, δώρο από τον Pepper. Πρέπει απλά να ακούσετε τα νέα μας τραγούδια, να μας πείτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπαίνετε στην κλήρωση για το iPhone 18 Pro. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Yeah.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
10: Θα το πεις όλο μόνο σου.
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
11: Η μαύρη σαμπούκα...

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.
6: Pepper 96.6. Pepper.
7: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
8: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
7: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

από viral καλλιτέχνης με διασκευές στο YouTube pop star σε όλο τον κόσμο. Μετά την κάτω τραγούδια, απίστευτη η διαδρομή του Terry Swims. Ήταν το Bad Dreams, είναι ο Peppers 66 εδώ παρέα αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Φεύγει η εβδομάδα με ζεστή ατμόσφαιρα πάλι. Αν κάτσεις κάτω από τον ήλιο, υδρώνεις κυριολεκτικά. Αλλά ας μην γκρινιάζουμε για το καλοκαιράκι που κρατάει. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας και σήμερα μαζί στον Pepper μέχρι τις 6.

0: Ένα φοβερό κλασικά από τη Σακακάν με τους Ρούφους είναι ο Pepper παρέα σας και το Pepper First Club είναι εδώ. Σας θυμίζω, ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και εξυπείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Για το Pepper First Club λοιπόν μπείτε τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες εξελίξεις και ευκαιρίες εξέλιξης. Σημειώσε την ημερομηνία 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία Top Employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, όχι μόνο text. Στείλτε μας ήχο, εικόνες, βίντεο, ό,τι θέλετε από που βρίσκεστε. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper, 96 και 6. Pepper.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα

0: συστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Να

φευγάτος ταξιδιάρικος ήχος, ότι πρέπει για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. The Dream ήταν η Still Corners, είναι ο Peppers and 6 και 6. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Ξέρεις τι λένε για τις νέες αρχές? Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα βόρεια, η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέλος της ομάδας της. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα κάνουν Little Days στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς ταλαιπωρία, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, να στείλω προσχετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας pepper966.gr.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ

κίνηση φθινοπόρου στους δρόμους. Είναι και Παρασκευή βέβαια σήμερα, επιβαρύνει λίγο παραπάνω. Κίνηση στον Κυφισό πάρα πολύ και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό από... Πού να πω τώρα, από Παλίνη έως Μαρούση, ας πούμε, είναι πιο πολύ κίνηση. Στον περιφερειακό του Ημιτού στην κάθοδο. Επίσης, Βασιλές Κωνσταντίνου στην κάθοδο. Όποιον βρίσκεστε, είμαστε παρέα σε όλες τις διαδρομές. Ο Pepper 96 και 6. Σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πείτε μας τη γνώμη σας. Κερδίστε ένα iPhone 18 Pro μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Pepper Fresh Club, στο website μας pepper966.gr. Εδώ και αυτήν την ώρα ο Κοσμάς Δεβελέγκας μαζί σας μέχρι τις 6. Και ο Νταμιάνο Ντάβιτ.

0: Very Simple Minds. 1985 και η επιτυχία που του έκανε διάσημο σε όλο τον πλανήτη ήταν και η ταινία Breakfast Club, βέβαια, που μπήκε στο soundtrack. Don't you forget about me. Ο Jim Kerr, ο οποίος στα 67 είναι καταπληκτικός performer ακόμα και σήμερα, έπαιζαν στο Stelling, στα μέρη τους, νομίζω, Σκωτία είναι το Stelling, αν δεν κάνω λάθος, στο ένα φεστιβάλ εκεί του BBC το βράδυ της Κυριακής, ακριβώς στο Ηλιοβασίλεμα. Πραγματικά απολαυστική και φυσικά έκλεισαν με το τραγούδι αυτό, με τον καλύτερο τρόπο, αυτό το live τους. Είναι ο Pepper στους 96 και 6 εδώ μαζί κάθε απόγευμα. 4 με 6 πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν θέλεις να γίνεις μέλος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, το κατάλληλο ραντεβού για σας είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα από την Lidl Ελλάς στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Lidl Days, με επίκεντρο τη θέση υπαλλήλων αποθήκης Pickers, ευκαιρία να πάτε με το βιογραφικό σας, να μιλήσετε απευθείας με το Team Lidl, να δείτε από κοντά το χώρο και να ανακαλύψετε όλα τα προνόμια που προσφέρει ένας top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Όπως επιπλέον μπόνους ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάντε αλλαγή, την αλλαγή που ψάχνετε, θα σας περιμένουν. Είναι ο Πέπρος 96 και 6 εδώ μαζί, παρέα με τη μουσική μας. Σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966, το Viber του Πέπερ.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper, 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

αριστεράκια που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, η Lola Young με το Messi. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Συγκρίνει τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Για ένα ακόμα απόγευμα, παρέα 4 με 6, ο Κοσμάς, The Velegas, κοντά σας όπως κάθε απόγευμα στον Pepper 96 και 6. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα είναι ένα ωραίο weekend, έτσι ζεστό όπως αναμένεται. Περάστε τέλεια λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966. Pepper.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Pepper 96.6.
3: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
4: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
3: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
1: Pepper, 96 και 6.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τώρα!

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: 96,6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά! In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μας αρέσει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

0: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
1: Pepper, 96 και 6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Add some Billie Eilish to your life.

Σε ένα προωθητικό μήνυμα, το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην ταράτσα Καμπάρι στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. 5η, 24 Σεπτεμβρίου, ο P56 και 6 θα βρίσκεται εκεί με DJ set από το Δημήτρη Λεμονίδη. Negroni Twist, Music Shift, σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni για την No Negroni Without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά. Στο One and Only, το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Παμ, το σκουλ, τι παμ, τι παμ, τι παμ. Παμ, το σκουλ, τι παμ, τι παμ, τι παμ. Τι παμ, το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη τι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα τι παμ ή στο τι παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Τι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
5: Θα το πεις όλο μόνο σου.
4: Ό,τι άλλο θα κάνω.
5: Η μαύρη

Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: παρουσιάζει.
1: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
0: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Καλοκαιρινό flashback με τα εξωτικά groove των Trinix, όσο και αν προχωράει ο Σεπτέμβρης και μικραίνουν οι μέρες, εφόσον μας το επιτρέπει ο καιρός, κρατάμε ζωντανό το vibe με κάθε αφορμή. Βάει την πόρα, λιγάκι μετά τις 8, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Αφήνοντας πίσω μας την εβδομάδα λοιπόν, με το Σαββατοκύριακο να είναι μία ανάσα μακριά πλέον, και πάμε να φτιάξουμε παρέα το κατάλληλο soundtrack. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, και για τη συνέχεια ένα από αυτά τα κομμάτια που όσες φορές και να το ακούσεις, πάντα σε ανατριχιάζουν όπως την πρώτη, ένας διαχρονικός ύμνος στην αθωότητα και την επικοινωνία, ή πιο απλά 7 seconds.

0: Extreme Ways από τον Moby, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα το πρωί έγινε και η πολυαναμενόμενη κλήρωση του Pepper Experience. Πολλά συγχαρητήρια στην Παναγιώτα, τη μεγάλη νικήτρια. Να περάσετε τέλεια, εύχομαι, μαζί με την παρέα σου στη Βιέννη και το live του Παρο Στέλλαρ. Και από εβδομάδα πάμε για άλλα. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ δυνατό. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω προς το παρόν. Για να μάθετε όλα τα υπόλοιπα, όλες τις λεπτομέρειες του καινούργιου Pepper Experience, την ερχόμενη Δευτέρα συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με του Σταδόρη Βαμακάρη και Τάκη Γιάννουτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper, 96.6. Pepper.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γνωρίζετε ποιο.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πώς σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

δικός μας υβερτικό γεμ για να μπαίνουμε και στο μουτ σιγά σιγά για το αυριανό του live στο Λυκαβητό. Love vs. the world εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni Lovers στη Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστή. No Negroni without Campari, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper 96 και 6 κιόλας. Την ερχόμενη 5η 24 του μήνα θα είμαστε παρέα από τις 8 με ένα DJ set γεμάτο αγαπημένα πεπερό τραγουδά.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα

0: Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στο Sky.

δύο φίλοι που αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους παράλληλο σύμπαν μέσα από τον vintage ήχο τους, Alex Turner και Miles Kane, ή αλλιώς Last Shadow Puppets. Standing next to me, 8 λεπτά μετά τις 9, νύχτα Παρασκευής, με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και σε όσους είστε στο δρόμο τώρα, είτε επιστρέφετε σπίτι από τη δουλειά, είτε βγαίνετε τη βόλτα σας, είτε καταλείπετε την πόλη για το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε και το Pepper Fresh Club που τρέχει τώρα στο pepper96.gr. Ακούτε τα fresh tracks του Pepper, λέτε τη γνώμη σας, ταξιολογείτε και έτσι διεκδικείτε και ένα iPhone 18 Pro κιόλας. Με το που ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο, το όνομά σας μπαίνει κατευθείαν στην κλήρωση.

0: με έμπνευση από την Οδύσσεια του διαστήματος του Κιούμπρικ, αλλά και από τη δική του ανάγκη να δραπετεύσει από τα πρέπει της εποχής, ο David Bowie γίνεται ο Major Tom και χάνεται στο σύμπαν για να βρει την ηρεμία του. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το Negroni Week Celebration στην Ταράτσα Καμπάρη, στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, Negroni Twists, Music Swifts και φυσικά το Iconic Καμπάρη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί No Negroni Without Καμπάρη. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και μέρος των εσόδων κιόλας ενισχύει και τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. Εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper 96.6 την επόμενη Πέμπτη, 24 του μήνα. Θα είμαστε παρέα εκεί με ένα special Pepper DJ set από τις 8 το βράδυ.
1: Συντονιστείτε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Pepper, 6 με 10 το πρωί, για να μάθετε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience.
2: Pepper 96.6. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Add some Depeche Mode to your life.

0: Bittersweet Symphony ή αλλιώς η γλυκόπικρη αλήθεια για τη ζωή που όλοι προσπαθούμε να κουμαντάρουμε. Σε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές αλλά και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θυμίζω ότι από Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 ο Θοδωρής Βαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος ανακοινώνουν το νέο Pepper Experience και εμείς τα λέμε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Pepper.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
8: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
9: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
10: Hi, this is Jack Savretti and you're listening to Pepper 96.6.

0: παιδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

13 λεπτά μετά τις 10, νύχτα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σας, ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια και ξεκίνησε με Florence and the Machine, You've Got the Love, ξεκίνησε με ενέργεια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Pepper και την Παρασκευή την εκπομπή τη μετονομάζουμε σε Φτούξε Ελευθερία, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Και μιλώντας για Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης Λεμονίδης φεύγοντας, εγώ ερχόμενος, συναντηθήκαμε. Τι θα κάνεις Δημήτρη, θα κατακτήσει και αυτό το Σαββατοκυριακό μαζί εδώ με τον Κώστα Μαραγκάκη τις Κυκλάδες. Τι γίνεται ρε φίλε, εμείς εδώ πάλι ήλωτες. Marvin Gaye για τη συνέχεια. Listen, ακριβώς αυτό.

0: Αυτός είναι ο Delta και το Strange Tea, ωραίο τραγούδι, και μακάρι να συνεχίσει να βγάζει τέτοια ωραία τραγούδια. Κάπου το χάσε νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια με τις μουσικές του, αλλά οι καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ένα πράγμα που εμείς ίσως δεν το καταλαβαίνουμε, και αναφέρομαι σε μένα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, εδώ νύχτα Παρασκευής, φτουξελευθερία με Σαββατοκύριακο μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι το Rizzes Fest, με χορηγό την Μπύρα Αλφα. Πολύς χορός, πολύς κόσμος, πολύ κέφι, ένα μαντίλι συλλεκτικό από την Μπύρα Αλφα για να σύρετε το χώρο. Rizzes Festival λοιπόν για μία ακόμα χρονιά στην Τεχνόπολη από αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με τη χορηγία της Μπύρας Αλφα.
1: This is Imani and you are listening to Pepper 96.6.
0: Στέλνω καλησπέρα στον Τίνο και στην οικογένειά του από το Λιβερπούλ, και καλησπέρα στην Πάτμο.

πολύ αγαπημένα που είχα πάρει μαζί μου το καλοκαίρι, η Ραγέ με τον Μαρκ Ρόνσον, το Σουζάν στον Πέπερ του 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, φτούξ ελευθερία, Σαββατοκύριακο μπροστά. Και χθες κάπου διάβασα σε αυτούς τους οργανισμούς που βγάζουν διάφορες λίστες για περιοχές διεθνείς. Οργανισμοί βγάλανε λοιπόν ότι ο νέος κόσμος είναι η τρίτη πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Είναι πιο cool το Δουργούτι, όπως λέγεται, λεγότανε παλιά όταν ο Κούνδουρος γύριζε τη μαγική πόλη. Το 50 κάτι είναι πολύ ωραία γιατί έχει πολύ ωραίο όνομα καταρχήν. Νέος κόσμος. Έγινε και ένα λογοπαίγνιο στην παρουσίαση του προγράμματος της στέγης μεταξύ του κυρίου Παπαδημητρίου και της κυρίας Παναγιωτάκου, ότι είναι cool γιατί είναι η στέγη εκεί και έχει και cool όνομα Νέος Κόσμος. Είναι ωραία να τα διαβάζεις αυτά για μια πολύ ωραία γειτονιά. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Το Ναΐφ, ας πούμε, που πολύ συχνά πίνω τον καφέ μου ή τσιμπάω κάτι σε αυτή, ή ένα ποτό σε αυτό το μαγαζί. Είναι ωραίο να ακούς ότι διάφοροι που έρχονται και ανακαλύπτουν την Αθήνα την ψηφίζουν ως cool.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στο Sky.

Ένα από τα αγαπημένα πεπερίστικα τραγούδια του 2026, ένα Pepper Fresh τραγούδι, αυτό είναι ο Ντάτι, Take Me There, στον Pepper στους 96 και 6, 12 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, νύχτα Παρασκευής, φτούξε ελευθερία, και έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να ανακοινώνουν όλοι τα θέατρα, να παραστάσεις. Καλό είναι, επειδή γίνεται ένας χαμός με αυτά, να φροντίσετε εγκαίρως να σημειώσετε αυτές που θέλετε να παρακολουθήσετε και να κλείσετε εγκαίρως τις θέσεις σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να προγραμματίζεις θεατρικές παραστάσεις μέσα στη χρονιά.

Η νύχτα της Παρασκευής θέλει ανεμελιά. Πες μου μια λέξη εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6. Και όπως είπα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, μία από τις εκθέσεις που έρχονται πρώτες σε αυτό το πρόγραμμα της χρονιάς 2026-2027. Είναι η καστική έκθεση Κλίναμεν, τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό σε κίνηση, εκατοντάδες λευκά προσελάνα μπολ επιπλέουν σε αυτές τις πισίνες, συγκρούονται και παράγουν ήχους. Είναι το Κλίναμεν η έκθεση του βραβευμένου καλλιτέχνη, Γάλλου καλλιτέχνη, καστικού μουσικού και συνθέτη Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό, στην Αθήνα, στη Μάντρα. Στην Αθήνα, μετά από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έρχεται στο Ωνάσης Μάντρα για πρώτη φορά. Παρουσιάζεται αυτή η έκθεση, το Κλίναμεν, σε εξωτερικό χώρο. Περισσότερα μαθαίνετε στο ωνάσης.org. Πέπερ στους 96 και 6, πάμε να ακούσουμε τους Coldplay.

Για αυτό το κορίτσι μιλά όλος ο μουσικός πλανήτης. Σε 10 μέρες κλείνει τα 21 της. Σιένα Σπάιρο, Material Lover, από το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada νούμερο 2 και βέβαια από το debut της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου και λέγεται Visitor. Peppers στους 96 και 6, αυτό το κομμάτι θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Έσμα. Peppers λοιπόν στους 96 και 6, είμαστε 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ, να περάσετε υπέροχα. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Add some pepper to your life. Pepper.
1: Pepper 96 και 6.

Κέξι. Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Πέπερ 96 και 6.

Pepper 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.